Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.
1: Θα κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σε για υπαρχιώτικα βρε. Ώσπου η σύναξη αυτή σαν χωριό αυτό να μονάξε την καθή.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημητρή, πρωινό Παρασκευή. Επιτέλους, 17 Ιουλίου σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Ξεκινάμε, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Μόλις ακούσαμε Pixlax και το Μοναξιά μου όλα. Φίλιππο Πιάτσικα.
1: Δεν μπορώ να ζέστη άλλο.
0: Και πού ακόμα.
1: Ναι.
0: Διότι τα πράγματα θα ζωρίσουν πάρα πολύ.
1: Σήμερα ιδιαίτερα, είναι το ζόρι.
0: Όχι, από Κυριακή και μετά είναι χειρότερα.
1: Γιατί σήμερα πόσο θα έχει.
0: Σήμερα θα έχει 37.
1: Και τι λίγο είναι αυτό.
0: Ναι,
1: δεν θα έχει 40 από τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα 39, ναι. Τουλάχιστον. Έτσι, για να είμαστε έτοιμοι.
1: Τουλάχιστον να προετοιμαζόμαστε.
0: Τουλάχιστον. Γιατί 39 λέει εδώ, θα το αισθάνεσαι 40-41 σίγουρα.
1: Εγώ δεν ξέρω πόσο το αισθάνομαι, αλλά θα ήθελα μια ιστορία.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι η μόνη λύση είναι να κυκλοφορούμε μόνο βράδυ ή πολύ νωρίς το πρωί. Όχι, όχι.
1: Και λέω τι λέει, τι πρόταση είναι αυτή πρωί-πρωί.
0: Η μόνη λύση είναι να κυκλοφορούμε μόνο βράδυ, αφού πέσει ο ήλιος.
1: Μόνο βράδυ, σαν τις κατσαρίδες δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Θα γίνουμε όλοι κατσαρίδες.
0: Και μόνο πολύ νωρίς το πρωί.
1: Και θα πετάμε και πάνω σε ανθρώπους που και που.
0: Σωστά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε να τα από φίλου. Όλα είναι μπροστά. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής, 17 Ιουλίου σήμερα, 7 και 14 η ώρα. Mm-hmm. Να ρίξουμε μια ματιά στις βάσεις, διότι έχουμε έτσι τα πρώτα στοιχεία.
1: Ναι, γιατί χθες έκλεισαν τα, ναι.
0: Τα μηχανογραφικά.
1: Χθες το βράδυ.
0: Άρα πέφτουν οι νομικές σχολές.
1: Ναι.
0: Και η ιατρική αναμένεται να φτάσει τις 19.000 μονάδες.
1: Νομίζω παραπάνω από 19, ίσως και 225 της Αθήνας.
0: Όχι, ανέβηκαν 225.
1: Ναι, αυτό είναι. Ναι, ναι, το 19.000 είναι ότι έχουν ανέβει. Τώρα το 19.000 μόνο ξεσημαίνει.
0: Ναι, σχεδόν 20 σε όλα, ναι, φυσικά. Δεν θα θυμάμαι.
1: Ναι, 4 άρια. Δηλαδή.
0: Άντε στην έκθεση να κάνεις ένα ορθογραφικό. Ούτε καν.
1: Δύσκολο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στις 18.850 το Μετσόβιο, έτσι. Mm-hmm. Ηλεκτρολόγοι, ναι.
0: Ναι, ότι ανέβηκε το Πολυτεχνείο, το Μετσόβιο.
1: Και 460,
0: 460 ναι. Μόρια και η νομική πέφτει 125.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε και όλες τις προσδοκίες.
1: Κοίτα, η νομική
0: και
1: πέφτει 125 γιατί υπήρξε ένα μάθημα σε αυτό το πεδίο που δεν νομίζω. Ποια ήταν τα αρχαία, δεν είμαι σίγουρη. Ναι. Το οποίο έγινε σφαγή όπως και η οικονομία στο άλλο πεδίο, έτσι, στο τέταρτο πεδίο, που εκεί περιμένουν επίσης μειώσεις.
0: Ναι.
1: Να πέσουν δηλαδή τα μόρια. Αλλά φαίνεται ότι και η ιατρική τσιμπάει, αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα. Τσιμπάνε η ιατρική και τα πολυτεχνία, εκείνο το πεδίο. Λίγο, πώς λέγεται, οι νομικές.
0: Mm-hmm. Πέφτουν
1: και
0: λίγο
1: πέφτουν
0: νομικές,
1: τα οικονομικά, ναι. το πεδίο με τα οικονομικά. Η τέταρτη δέσμη δική μας που λέγαμε.
0: Καλά αποτελέσματα.
1: Καλά αποτελέσματα σε τέλος του μήνα, δεν περιμένουμε τις βάσεις κανονικά.
0: Κανονικά, ναι.
1: Γιατί αυτή είναι μια εκτίμηση που διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Έτσι, μην πανικοβληθεί κανείς ή μην ανακουφιστεί.
0: Είναι οι πρώτες εκτιμήσεις με βάση τα μηχανογραφικά που κατατέθηκαν χθες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Μίλτος Πασχαλίδης και Γιάσου Χαράσου Βενετιά από τις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Γιάσου Χαράσου Βενετιά. Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Σήμερα Παρασκευή, σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 11.000 ευρώ. Όλα αυτά στο μεγάλο μας παιχνίδι, το χρηματοκιβώτιο. Αν και εσείς θέλετε να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, προλαβαίνετε, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι τις 4. Μάλλον λίγο μετά τις 4. Γίνεται η κλήρωση, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό, ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο σήμερα και εσείς πρέπει να πείτε 11.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. 11.000 ευρώ σας περιμένουμε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Πολλά λεφτά.
1: Όλα.
0: Συνεχίζουμε. Γεράσιμος Ανδρεάτος και χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια από την τηλεοπτική σειρά. Αν θυμάστε, εσείς οι λίγο μεγαλύτεροι, λόγω τιμής.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής 17 Ιουλίου σήμερα. Mm-hmm. Να περάσουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, φυσικά μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί έχουν φτιάξει ένα υπαίθριο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Οπότε κάθε Παρασκευή και Σάββατο προβάλλονται αγαπημένες ταινίες, είτε για μικρούς είτε για μεγάλους. Θα δείτε το πρόγραμμα στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και θα λάβετε μέρος εκεί για να διεκδικήσετε πλούσια δώρα που δίνουν.
1: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Θυμίζουμε ότι μπορεί να μεγαλώνουμε και όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε λιγότερο, όμως το Box καταφέρνει πάντα να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι και αυτή η επιλογή είναι το Box. 7 και 24 έχει πάει η ώρα. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
8: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Φάνηκε πάλι του θέρους όπως ψεύδεται το φως. Στο ακρογιάλι, με έσφιγγε, με φύλαγε, μου κάνε χαρές. Κάδρα μοντάριστα σε μονοπλάνο. Μέσα στη ζάλη μου τη φίλησα κι εγώ. Μισή αλήθεια, μισή εφέ. Γδύθηκε για το μπάνιο. Είδες, λέω, άμα θέλεις πώς βρίσκεις το επέκεινα μαγιό. Μισή αλήθεια, μισή εφέ. Γιάννης Τζανετάκης.
0: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
17: Σβήσε το φεγγάρι.
18: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
0: Πάντα έντεχνα.
19: Κι εγώ με και εσύ βοηθώ.
0: Πάντα

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7:31 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ας σταθούμε τώρα σε μια άλλη εξέλιξη.
1: Έχουμε... Ναι, είναι μια εξέλιξη που περιμένουμε, έτσι.
0: Μια...
1: Ανακοίνωση.
0: Είναι μια υπόσχεση.
1: Υπόσχεση, ακριβώς.
0: Δεν ξέρουμε αν τελικά γίνει ή αν τελικά έχει αυτή τη μορφή. Διότι εδώ μιλούν για μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες.
1: Ναι, θα ξεκινήσει το τέλος Αυγούστου. Έχουμε πει από Σεπτέμβρη είναι αυτές οι μειώσεις που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, που είναι σε συνεννόηση, σε συνεργασία τέλος πάντων. Έχει έρθει σε μια συμφωνία.
0: Με τα σούπερ μάρκετ.
1: Με τους εμπόρους.
0: Και τους βιομηχάνους.
1: Ναι, και τους βιομηχάνους. Και σύμφωνα με τις οδηγίες ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, οι μειώσεις θα πρέπει να αφορούν βασικά αγαθά. Προφανώς να μην είναι. Δηλαδή στην κοινόα, την ειδική που.
0: Ναι, η φουαγκρά.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Όχι, μιλάμε για κανονικά προϊόντα.
1: Το φουαγκρά, μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς.
0: Δεν μας νοιάζουν το φουαγκρά. Μας νοιάζουν τα βασικά αγαθά.
1: Να μας πάρει ο φουαγκράς τώρα η τηλέφωνο. Περίμενε. Λοιπόν, βασικά αγαθά να είναι τουλάχιστον 5%, να φτάνουν στο 15%. Στα κρέατα και το. 15% να φτάνει στα κρέατα οπωσδήποτε και 20% στα υπόλοιπα, έτσι. Να ισχύσουν τουλάχιστον για ένα δίμηνο. Δηλαδή θα πάμε να ψωνίσουμε για τη χρονιά, το καταλαβαίνετε. Θα στο κάνουμε όπως την πανδημία, θα στο κάνουμε πένες. Λοιπόν, και η συνολική διάρκεια της συμφωνίας ορίζεται στους 4 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή από το Σεπτέμβρη και για 4 μήνες. Είναι και η χριστουγεννιάτικη αγορά μέσα, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Για να υπάρχει μια τέτοια συμφωνία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ναι. Δεν σου φαίνεται ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση και μια άλλη συναλλαγή μεταξύ τους?
1: Όχι, μου φαίνεται ότι σίγουρα μέχρι τώρα δεν γίνονταν τίποτα για τις αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για να φτάσουμε να συμφωνήσουμε ότι κοίτα, έχουν πιάσει τα βάνη. Για μας τουλάχιστον, δεν ξέρω για όλους. Και κάτι πρέπει να γίνει για να παγώσουν εκεί και να μειωθούν λίγο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εκτός αν έχουμε εκλογές σε 4 μήνες, σου λέω. Οπότε,
1: δεν νομίζω.
0: Ας το κάνουμε μέχρι τότε.
1: Νομίζω ότι πάμε για την άνοιξη. Τι να σου πω τώρα. Πιστεύω αυτό που ακούω.
0: Μου κάνει εντύπωση το 4 μήνες. Εγώ εκεί κολλάω.
1: 4 μήνες είναι μέχρι τα Χριστούγεννα. Αποκλείεται να γίνουν εκλογές σε 4 μήνες.
0: Σωστό.
1: Από το Σεπτέμβρη.
0: Τα Χριστούγεννα.
1: Να. Τέλος Οκτώβρη, Νοέμβρη, δεν γίνεται νομίζω μέσα στη Χριστουγεννιάτικη αγορά. Από την επόμενη χρονιά που είναι το 27, νομίζω ότι θα συζητήσουμε για εκλογή. Νομίζω ότι, να σου πω, μπορεί να πάμε στη ΔΕΘ και να γίνει, ξέρεις, η εξαγγελία εκεί και να.
0: Πάντως νομίζω ότι είναι ένα χαρτί στο παιχνίδι το πότε θα εξαγγελθούν οι εκλογές, πότε θα ανακοινωθούν.
1: Ναι.
0: Ένα χαρτί που θα επηρεάσει πολλά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7:34 η ώρα για τη συνέχεια. Παπαζό και Ακύλας και το Ατελιέ στο πρωινό της Παρασκευής.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 17 Ιουλίου σήμερα, 7 και 40 πάει η ώρα. Εσείς έχετε κλείσει το βράδυ της Κυριακής, τι θα κάνετε, έχετε οργανωθεί για το Μουντιάλ, ακόμα και αν δεν το παρακολουθείτε, όπως εγώ.
1: Ναι, τελικώς είναι. Υπάρχουν και αυτοί που είναι σαν τη Eurovision.
0: Ναι, εγώ.
1: Που έρχονται, όχι, που έρχονται μόνο σε βαθμολογίες. Δηλαδή είναι αυτοί που θα δουν μόνο το τελευταίο πεντάλεπτο και την απονομή, που είναι το ωραίο.
0: Και
1: που,
0: με τα χαρτάκια. Πότε παίζει η Ελλάδα.
1: Ελλάδα, όταν λέμε Ελλάδα.
0: Στη Eurovision.
1: Α, ναι, νόμιζα Ελλάδα στο Μουντιάλ.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Λοιπόν, ναι, τι ώρα έχουμε τον τελικό της Κυριακής, 10 είναι πάλι. Θα έρθουμε κούρα για τη Δευτέρα το πρωί εδώ. Εντάξει,
0: Δεν ξέρω.
1: Θα το δούμε. Ναι, δεν είμαι σίγουρη.
0: Δεν το είδα. Ναι. Αλλά βλέπω τι γίνεται τώρα με το πανό που ανέβασαν.
1: Ναι, ναι, χαμόλης με το πανό.
0: Οι παίκτες της Αργεντινής. Mm-hmm. Το πανό έλεγε. Τα νησιά Μαλβίνας, δηλαδή τα Φόκλαντ που ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, αυτοί τα λένε Μαλβίνας.
0: Ναι, ναι, ότι ανήκουν στην Αργεντινή και όχι στη Μεγάλη Βρετανία. Mm-hmm. Μνήμες πολέμου φυσικά και διεκδίκησης. Και το θέμα είναι τώρα, θα τιμωρηθούν, γιατί το Μουντιάλ απαγορεύει, όπως όλες αυτές οι διοργανώσεις, απαγορεύουν πολιτικές τοποθετήσεις
1: και
0: θρησκευτικές ναι. στα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, δεν είναι οι πρώτοι, οι Αργεντίνοι που το έκαναν αυτό, το έχουν κάνει κι άλλοι. Απλά έχουν τιμωρηθεί με άλλο τρόπο και σίγουρα επειδή υπάρχει ένα ερώτημα, κάποιοι αναρωτιούνται, αν τιμωρηθούν οι Αργεντίνοι τώρα, mm-hmm. θα επηρεάσει τον τελικό.
1: Όχι. Όχι. Μωρέ, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ο τελικός είναι. Είναι μια κατάκτηση το να φτάσει μέχρι τον τελικό που είναι αγωνιστική. Τώρα κατά ψέματα. Έτσι, ναι. δηλαδή δεν μπορεί να σε αποκλείσει από τον τελικό επειδή έχει σηκώσει ένα πανό. Η Αργεντινή το έχει ξανακάνει εξάλλου. Δηλαδή τιμωρείται για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή σηκώνει αυτό το πανό που αφορά στα Φόκλαντ, το σηκώνει σε διοργανώσεις. Και τιμωρείται μετά με πρόστιμο, νομίζω συνήθως είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν. Τουλάχιστον τη δική μου λογική ότι μπορεί να έχει κάποια επίπτωση στη συμμετοχή της στον τελικό.
0: Το είχαν κάνει λέει και στο Euro του 24.
1: Στο Euro η Αργεντινή.
0: Όχι, όχι, οι δύο παίκτες, δύο Ισπανοί. Είχαν ανεβάσει πανό, το Γιβραλτάρ είναι Ισπανικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ενώ και αυτό.
1: Συμβαίνει.
0: Μαντέψτε που ανήκει.
1: Πού?
0: Στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Άκου τώρα.
0: Ξέρω. Περίεργο.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Και τιμωρήθηκαν οι παίκτες με μία αγωνιστική τότε.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα οι Βρετανοί λένε, ωραία, τιμωρήστε τους τώρα. Έστω του αυτού του παίκτες. Αλλά προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
1: Ήταν όλη η ομάδα. Ο Μέις ήταν όλη η ομάδα που κρατάει το πανό της Αργεντινής. Άμα τιμωρηθούν όλοι με μία αγωνιστική.
0: Θα το κάνουν απαβά προς το παρόν.
1: Νομίζω.
0: Και βλέπουμε.
1: Ναι. Και βλέπουμε.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Μάρθα Φριτζίλα, Νερό στη Βάρκα, τραγούδι του Ορέστη Ντάντου στο πρωινό της Παρασκευής.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Είναι πολύ θλιμμένες, εννοείται, σκοτεινό, μαύρο κτλ. Μετά, όταν ο αγώνας. Καλά, τρελαίνω με αυτό.
4: Αυτή είναι πολύ έξυπνη.
3: Αυτή είναι πολύ έξυπνη. Είναι... Όταν ο αγώνας έχει ξεκινήσει και αργεί τον delivery και έχουν βάλει του λίτρα την αναμονή, όπου ένα κορίτσι. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό έργο. Εντάξει, αυτό είναι ένα τμήμα του έργου. Που κοιτάει έξω από το παράθυρο να δει.
4: Περιμένει να έρθει το θαθείο.
3: Ο καλός του.
4: Ο καλός της.
3: Εντάξει, πολύ αστείο είναι αυτό. Και στο τέλος έχουν βάλει μια κοπέλα που είναι κουρέλι. Θλιμμένη κόρη του Ιακωβίδη πάλι, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι το Μουντιάλ τελειώνει σε 5 μέρες.
4: Πόσο πολύ έξυπνη ωραία ιδέα, ναι, είναι αυτή.
3: Μπράβο στην πινακοθήκη.
4: Μπράβο στους ανθρώπους εκεί.
3: Η αλήθεια είναι ότι αν δεν μπορείς να συνδέσεις την τέχνη με,
4: με την καθημερινότητα
3: και με αυτό που συμβαίνει γύρω, εντάξει, αυτό είναι τέχνη στην πραγματικότητα.
4: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημητρή. Και υπόγεια ρεύματα τώρα. Μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Η ώρα έχει πάει το μεταξύ 8 παρά 9.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, έγινε και η πρώτη προβολή της ταινίας Οδύσσια.
1: Ξεκίνησε χθες να προβάλλεται στους κινηματογράφους.
0: Ωραία, οπότε έχουμε έτσι πρώτες εντυπώσεις από... με διάφορα ρεπορτάζ από εφημερίδες και site.
1: Εγώ δεν πρόλαβα να έχω εντυπώσεις από το σπίτι, γιατί κατά τις 2 η ώρα δεν είχαν γυρίσει ακόμα.
0: Α, χθες την είδα.
1: Χθες το βράδυ την είδανε. Γιατί είχαν κλείσει 11 το βράδυ. Πώς να. Και άρχισε να παίρνω τηλέφωνα. Λέω, πού είστε?
0: Τρεις
1: το παιδί
0: ώρες,
1: που είναι.
0: Τρεις ώρες, αντέχετε.
1: Μου λέει, είναι τρεις ώρες ταινία. Μην κάνεις έτσι, ερχόμαστε. Πραγματικά.
0: Τρεις ώρες.
1: Ναι, βέβαια, είναι πάρα πολύ. Μην κλείνετε αργά προβολές και ανησυχώ που είναι το παιδί μου.
0: Να πάω απόγευμα, γιατί εγώ αν πάω βράδυ θα κοιμηθώ σίγουρα.
1: Δεν υπάρχει
0: περίπτωση, εννοείται, σίγουρα θα κοιμηθώ.
1: Έχω κοιμηθεί στους 300.
0: Ναι. Εντάξει, εκεί λογικό μου φαίνεται να κοιμηθεί κάποιος.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Αλλά στον Όλαν.
1: Το λογικό ήταν ότι. Γιατί εγώ γιατί πήγα στους 300.
0: Το παρέκαμψα αυτό. Ναι, παρόλα αυτά βλέπουμε έτσι πρώτες εντυπώσεις. Σωστά. Στις πρώτες εντυπώσεις πάντως η ταινία κερδίζει και στους Έλληνες θεατές. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις. Το θέμα της Ελένης τα λέγαμε και χθες. Είναι κάτι το οποίο, πρώτον, κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε. Δεύτερον, η Ελένη εμφανίζεται για πολύ λίγα λεπτά.
1: Ναι. Και επίσης δεν έχει όμως μια σκηνή συγκλονιστική με την Ελένη.
0: Μάλιστα.
1: Που από τη μία πλευρά βλέπεις την ομορφιά της, δεν θα πω κάτι άλλο. Ξέρω και άλλα spoiler της ταινίας, αλλά δεν θα τα κάνω. Γενικά αρέσει η ταινία. Αφήστε τώρα την κρίση για κάποιον. Αυτό δεν σεβάστηκε. Ανάθεμα κι αν ξέρουν μισό στίχο από την Οδύσσια αυτή που βρίσκουν πραγματικά. Η ταινία είναι ένας μεγάλος σκηνοθέτης και είναι μια καλή ταινία. Εντάξει. Πολύ κουβέντα χωράει για το πόσο ξέρεις, έχει σεβαστεί τον. Αλλά δεν ξέρω αν το θέμα στη ζωή πια είναι ο σεβασμός μόνο ή η έμπνευση. Το να σου ξυπνάει την έμπνευση ένα κείμενο.
0: Ναι,
1: είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Υπάρχει
1: μόνο
0: πολύ μεγάλη σύγχυση, γιατί πολλοί κόσμος που δεν ασχολείται με τα καλλιτεχνικά πολύ σου λέει: πάω να δω την Οδύσσια. Αυτό που έχω διαβάσει και ξέρω, ναι, που δεν θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων κάνω όπως θυμάμαι, θέλω να το δω σε μια ταινία.
1: Ναι.
0: Και εκεί ξεκινάει η παρανόηση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, θα πούμε κι άλλα για την Οδύσσια μετά.
1: Εννοείται,
0: έχουμε χρόνο μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα. Το τραγούδι Σασμός είναι πρωινό Παρασκευής.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδεύει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
8: Ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
11: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
12: Bigger, better, spookier.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. 8 και 2 η ώρα, ώρα για κίνηση στους δρόμους, καθώς έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Τα γνωστά θέματα τώρα, εντάξει, ναι, και στα δύο ρεύματα. Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, θα βρείτε κίνηση κυρίως στο κομμάτι της Φιλαδέλφειας μέχρι να φτάσετε στη στροφή για μεταμόρφωση, για Αθηνών Λαμίας. Οι υπόλοιποι δρόμοι φαίνονται να είναι σχετικά χαλαροί για την ώρα, αν και Παρασκευή.
2: Γιατί φεύγουν όλοι.
1: Δεν εφεύγετε τώρα, δεν το
2: είχε
1: βλέπαμε
2: αυτό. Έχει 5 κενές θέσεις κάτω από το σπίτι μου. Μα πού είστε όλοι παρασκευιάτικα?
1: Ναι, και βλέπουμε στην παραλιακή, ας πούμε, λίγη κίνηση από στάδιο Ιωνίων και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Κάποιοι φεύγουν τώρα.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά οι υπόλοιποι δρόμοι φαίνονται να είναι τελείως χαλαροί.
2: Ελπίζω να μην σας βρω όλους στην επίδαυρο αύριο.
1: Σχεδόν απίστευτο. Δεν θέλω να το τρομάξω, αλλά δεν ξέρω αν όλοι πάνε στην επίδαυρο. Αλλά...
2: Τι εννοείς? Εγώ νομίζω ότι όλοι αυτοί που λείπουν εκεί έχουν ξεκινήσει και έρχονται κάτω.
1: Σίγουρα.
2: Για την άλκηση του
1: Καρατζά. Σίγουρος, ναι. Είμαι 100% σίγουρος. Δεν πάνε παραλίες, δεν πάνε σε χωριά, σε εξοχικά, όχι. Και βλέπουμε και κίνηση βέβαια στην Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο για Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε, Μπαμπιστόκας και ένα κόμπος η χαρά μου. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Γιώργο Νταλάρα, τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Ματούλα, επειδή ρωτούσε λίγο πριν, το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 10.
1: Ναι, ναι.
0: Όπα.
1: Δημήτρη, είσαι καλά.
0: Όχι.
1: Γενικά, ναι, το ξέρω ότι δεν είσαι καλά, αλλά.
0: Το χέρι μου απλά χτύπησε το μικρόφωνο τώρα.
1: Ναι. Χτυπάει μικρόφωνα, πέφτει από εδώ.
0: Επειδή στον αέρα αναρωτιόμασταν τι ώρα θα μεταδοθεί το παιχνίδι, ο μεγάλο τελικό την Κυριακή, 10 το βράδυ.
1: 10 το βράδυ.
0: Ναι. Και...
1: ώρα τη Δευτέρα το πρωί. Έτσι και έχει και καμιά παράταση. Και να θέλουμε να δούμε την απονομή. Έχει και τα hydration breaks. Δηλαδή πραγματικά ναι. Πάνω από 2 ώρες έτσι και γαλλιώσει η κανονική διάρκεια. 12.
0: Θέλεις μήπως να μας πεις την ιστορία πίσω από αυτή τη φωτογραφία που έχει κάνει, που έχει γίνει viral, και είναι ο Μέση που κάνει μπάνιο τον Γιαμάλ.
1: Γενικά δεν είμαι πολύ φαν ούτε του ενός ούτε του άλλου.
0: Α, okay, οπότε δεν θα αναφερθούμε στη φωτογραφία.
1: Μπορώ να σου πω ότι ο Εμπαπέ είναι εξώφυλλο στο Time. Ας μείνω στη Γαλλία. Δεν θέλεις να σου πω για αυτή τη φωτογραφία.
0: Αναφερόμαστε σε μια φωτογραφία που έχει γίνει viral. Τραβήχτηκε πριν από 18 χρόνια. Και τότε ο Μέση, που ήταν 20 ετών, λόγω μια φωτογράφηση που γινόταν για φιλανθρωπικό σκοπό, έκανε μπάνιο το νεαρό Γιαμάλ. Και τώρα βρίσκονται απέναντι.
1: Συγγνώμη, πόσο ήταν ο Γιαμάλ? 3, 4, μωρό, ξέρω εγώ πόσο ήταν. 18 είναι τώρα. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Και τώρα τι γίνεται με αυτή τη φωτογραφία? Τώρα παίζουν πάλι, βέβαια. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Κοίταξε, ο Μέση ήταν το μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελώνα. Έτσι.
0: Τότε.
1: Ναι, πριν πάει στην Αμερική που παίζει τώρα, στην Ίντερ Μαϊάμι. Στην ομάδα δηλαδή του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Για να καταλαβαίνεις λίγο τη σύνδεση. Ο Γιαμάλ είναι το καινούριο αστέρι της. Δηλαδή είναι ένα παιδί που βγήκε μέσα από τις ακαδημίες της Μπαρτσελώνα. Είναι πολύ πιθανό αυτοί οι δύο άνθρωποι να έχουν συναντηθεί δηλαδή και στα γήπεδα, αλλά και γενικά, γιατί έχουν μια σχεδόν παράλληλη. Ναι, μια πορεία έτσι πολύ κοντινή. Είναι και δύο παιδιά που βγήκαν μέσα από τα σπλάχνα της Μπαρτσελώνα.
0: Ελπίζω προσωπικά να βοηθάμε λίγο όλους εσάς που μοιάζουμε, που δεν ασχολούμαστε με το Μουντιάλ και θα δούμε το βράδυ της Κυριακής αναγκαστικά με τους
1: υπόλοιπους. Ναι, έχουμε δύο UFO. Καλά, όχι δύο ακριβώς. Εγώ δεν είμαι πολύ άσχετη. Δεν
0: θέλω. Είμαι τελείως άσχετος. Ναι. Αυτό λέω.
1: Είμαι έτοιμη να πάω στο αθλητικό ρεπορτάζ.
0: Λέμε 2-3 πράγματα τώρα και θα έχουμε εμείς οι άσχετοι κάποια έτσι.
1: Δώστε μας το μερίδιο που μας.
0: Κάποια γνώση.
1: Δεν θα
0: είμαστε τελείως άσχετοι την Κυριακή, που θα είναι όλοι οι άλλοι θα βλέπουμε Μουντιάλ και θα λέμε και εμείς μπράβο.
1: Καθόλου άσχετοι δεν είμαστε. Επίσης με το εξώφυλλο του Εμπαπέ τι θα γίνει με το Time. Πότε θα τα πω εγώ αυτά.
0: Τι λέει το εξώφυλλο του
1: Time? Τίποτα, αργότερα θα σας πω.
0: Ωραία, χαιρετίσματα λοιπόν τώρα. Βασίλης Παπακοσταντίνου, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Παρασκευής 17 Ιουλίου, 8 και 9 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μιλούσαμε για Μουντιάλ και λίγο πριν και θα μιλάμε.
1: Στο Μελωδία, είστε, μην ανησυχείτε. Δεν είναι. Καλά, δεν τώρα,
0: ακόμα και εμεί που, που δεν ασχολούμαι. Τώρα η προσοχή μου θα.
1: Προφανώς. Την Κυριακή είναι ο τελικός. Είναι το πιο ακριβό. Θα πούμε και μετά. Είναι το πιο ακριβό γεγονός το αθλητικό. Έτσι. Και θα δούμε γιατί. Αλλά τώρα που. Να πούμε και κάτι δικό μας. Λίγο έτσι απέναντι.
0: Ναι, εμένα αυτά μου αρέσουν τα παρασκηνιακά.
1: Τα σουσού.
0: Σουσού, ναι. Τσακάκι και τέτοια.
1: Ναι. Ο Αντετοκούμπο ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή, σε αυτή τη μεγάλη ανατροπή της Αργεντινής. Ήταν μαζί με τη σύζυγό του, με τη Μαράια. Τον έδειξαν πολλές φορές οι κάμερες. Εντάξει. Το μεγάλο αστέρι του NBA στην Αμερική γίνεται. Και επίσης είναι και τώρα πολύ hot, γιατί μόλις έχει μετακομίσει στους Heat στο Μαϊάμι. Οπότε ξυσόλοι είναι πάνω του να δει τι θα πει, πώς αυτό που θα κάνει, τι θα φορέσει, ποιο νούμερο διάλεξε κτλ. Αλλά στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή που παρακολούθησε, συναντήθηκε με τον Mick Jagger, ο οποίος ήταν εκεί γιατί παίζει η Αγγλία, έτσι.
0: Και,
1: ξέρεις, την ανέβασε τη φωτογραφία ο Αντετοκούμπο.
0: Ξέρουμε τι είπανε.
1: Δεν ξέρουμε τι είπανε, όχι. Αλλά μετά, επειδή μάλλον. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο δεν είναι το άθλημά του, έτσι κι αλλιώς. Αλλά φαίνεται μάλλον το αγαπούσε ο μπαμπάς του Αντετοκούμπο πολύ, το ποδόσφαιρο. Μετά ανέβασε μια φωτογραφία ή διάφορες φωτογραφίες που είχε πάει στο γήπεδο και είπε: Μπαμπά, μόλις πήγα σε έναν αγώνα του Μουντιάλ. Με αυτή τη λεζάντα, data just κτλ. Ναι. Αυτό με τον Αντετοκούμπο.
0: Είναι συγκινητικό πάντως ότι δεν ξεχνάει τον πατέρα του και ότι δεν ξεχνάει το πώς ξεκίνησε και τις ρίζες του και τη διαδρομή του. Αυτό το παιδί, ναι.
1: Ακούγα και τώρα στην. Και όχι μόνο τον πατέρα και τη μητέρα. Γενικά το ρόλο που παίζει η οικογένειά του και τον τρόπο που έχει η ζωή του στηθεί γύρω από την οικογένειά του. Παρακολούθησα τη συνέντευξη τύπου στους Heat που έδωσε. Γιατί ξέρεις, είναι η μεγάλη μεταγραφή του NBA αυτό το χρόνο. Και περιέγραφε τη μητέρα του το 2013 όταν πρωτοπήγε στο NBA που καθόταν λύση μια γωνιά στην εξέδρα. Και έτσι λέγαμε, μα καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Και αν είμαι ρούκι και πώς θα με πάρει. Δηλαδή, και ήταν τόσο αστείος που έλεγε για τη Βερόνικα ότι στην αρχή δεν καταλαβαίνει τίποτα από όλο αυτό που συμβαίνει γύρω τους. Καλά. Ποιος θα πίστευε αυτό που θα συνέβαινε στο Αντετοκούμπο τότε.
0: Φαντάζομαι δεν έχει δηλώσει με ποια ομάδα είναι.
1: Στο τελικό.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει δηλώσει. Πάντως, στους Heat, ο αριθμός που διάλεξε να φοράει είναι το 7.
0: Μα τι σημαίνει αυτό?
1: Τίποτα. Βάλει ένα τραγούδι. Άμα δεν καταλαβαίνεις τώρα το όνειρό μου, εμένα που τι να.
0: Το όνειρό σου με το 7. Δεν καταλαβαίνω.
1: Τι συντριβή είναι αυτή σε αυτήν την εκπομπή.
0: Άσχετο, τελείως. Συνεχίζουμε. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Χίλιες Σιωπές. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 16 ώρα, πρωινό Παρασκευής. 17 Ιουλίου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή 17 Ιουλίου, 8 και 23 η ώρα. Θυμίζουμε ότι σήμερα Παρασκευή, σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Αυτό σημαίνει πως ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 11.000 ευρώ. Αν θέλετε να διεκδικήσετε κι εσείς αυτά τα χρήματα, προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας μέχρι τις 4 σήμερα, το απόγευμα, γιατί λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Άρα λοιπόν, στείλετε ένα μήνυμα γραπτό στο 19600 γράφοντας WIN και τίποτα άλλο και περιμένετε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. 11.000 ευρώ δίνουμε σήμερα. Πώς γίνεται η κλήρωση, μάλλον. Αφού γίνει η κλήρωση, η μέρη τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό.
1: Καταρχά, στέλνετε μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλώνετε συμμετοχή.
0: Ακριβώς.
1: Μετά η μέρη παίρνει τις συμμετοχές.
0: Ναι, κληρώνει ένα μήνυμα και λέει.
1: Ποιο να πάρω. Ναι, γεια σου.
0: Γεια σου. Πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 11.000 ευρώ για να κερδίσετε. Αυτό είναι όλο. Εντάξει. Καλή επιτυχία και σε καλή μεριά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από Δημήτρη Μητροπάνο, Έρωτος Αρχάγγελος, ο Μελωδίας στην παρέα σας. Καλημέρα, είναι πρωινό Παρασκευής.

0: οδηγενείς.
1: Καλημέρα Μελωδία. 8 και 27 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τα Bed & Bath.
2: Βεβαίως. Διότι η σωστή επιλογή στρώματος και μαξιλαριού θέλει γνώση. Γι' αυτό στα Bed & Bath υπάρχουν εξειδικευμένοι σύμβουλοι που θα σας καθοδηγήσουν προσωπικά με βάση τη διάπλαση του σώματος, τη στάση ύπνου και τις προτιμήσεις σας. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει.
1: Επίσης μαζί μας και σήμερα έχουμε την Cosmote TV με μια πολύ ωραία προσφορά. Αυτή τη φορά λοιπόν μπορούμε να έχουμε και Cosmote Cinema και Netflix πακέτο μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και σειρές όπου και αν βρισκόμαστε και να μετατρέπουμε ακόμα και τη βεράντα μας σε ένα πολύ ωραίο θερινό σινεμαδάκι. 14,90 το μήνα, Cosmote Cinema πακέτο μαζί με Netflix. Ερχόμαστε σε λίγο με Δημήτρη Μητροπάνο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
5: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
4: Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000.
6: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
10: Χρήστος

0: σου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο. Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
1: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
0: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Κάποτε, σαν δύο ξένοι θα δίνουμε τα χέρια και όλη αυτή η πυρκαγιά θα είναι τα περασμένα. Οι μέρες που περάσαμε μαζί, σχεδόν μια ιστορία τρίτων. Κανένας, ποτέ, δεν γλίτωσε από το χρόνο. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί κάθε στιγμή μου είμαι αληθινός. Γιατί κάθε στιγμή μου θέλω να είναι αληθινή. Προαίσθηση Γιάννης Νεγρεπόντης.
5: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Κι όταν σου χορεύω,
7: πόσα δίνω, πόσα θες.
5: Πάντα έντεχνα.
7: Εγώ σε ευχαριστώ.
5: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 39 πάει η ώρα. Όλο για το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές, εξηγούμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελληνών. Έχετε βρει τις 4. Ποια είναι η 5η, που λέει τη λέξη έντεχνα. Μπορείτε να ακούσετε το μοντάζ αυτό όσες φορές θέλετε, στο site μας και την εφαρμογή μας. Και εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Όπως θα κάνουμε τώρα με τον φίλο μας, τον Θοδωρή.
1: Παρακαλώ.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Τι κάνεις?
3: Καλημέρα σας.
1: Όλα καλά?
3: Είμαι καλά. Είμαι καλά και ελπίζω να είστε και εσείς καλά.
0: Και εμείς είμαστε καλά, Θοδωρή. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ, Θοδωρή.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Θοδωρή, ποια είναι η φωνή που ψάχνουμε? Έχεις βρει?
3: Εκτιμώ ότι πρέπει να είναι ο Τάκης Γιαννούτσος.
0: Τάκης Γιαννούτσος.
1: Το χρυσό.
0: Τάκης Γιαννούτσος. Λοιπόν,
3: μάλιστα.
0: Θοδωρή, τις άλλες φωνές τις θυμάσαι?
1: Και εσύ ποιος ο Θοδωρής Βαβακάρης?
0: Σωστό.
3: Θα μπορούσα.
0: Σωστό.
3: Και μιλάω με την άσκηση συντάκτρια.
0: Α, τα γνωρίζεις όλα εσύ.
1: Α, μάλιστα.
0: Τα γνωρίζεις όλα.
3: Οι άλλες φωνές είναι η Μαρία η Παπαγεωργίου, ο Χαρούλης, ο Φάμελος και η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Για να δούμε, είναι ο Τάκης.
0: Λοιπόν, ματούμε το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Εντάξει, κλαίω. Τριν.
0: Θοδωρή.
3: Παρακαλώ.
0: Δεν είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Όμως μπράβο, γιατί η φωνή μοιάζει. Στο δίνω αυτό.
3: Να σε καλά.
1: Άγριση.
0: Αλλά δεν είναι ο Τάκης Γιαννούτσος.
3: Το έχω παλέψει αρκετά.
1: Νομίζω ότι θα τη βρεις την άκρη, Θοδωρή.
0: Αν επιμείνεις λίγο ακόμα.
3: Έτσι. Ωραία.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Δεν βρέθηκε η φωνή σήμερα. Αν βρείτε τη φωνή όμως, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Οπότε παλέψτε το λίγο, αν έχετε όρεξη.
1: Μια φωνή έχει μείνει και παίρνετε τη δώρο επιταγή.
0: 500 ευρώ. Είναι η ιατρική φωνή που λέει τη λέξη έτσι κάπως τραγουδιστά έντεχνα και δεν είναι τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τραγουδήσει, να εμφανιστεί δημοσίως, αλλά δεν είναι η βασική του ιδιότητα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Καλή επιτυχία και για τη συνέχεια. Η Δήμητρα Γαλάνη. Σε ένα τραγούδι που είχε πρώτο πει η Βίκη Μοσχολιού, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Καλημέρα, καλή δύναμη, πρωινό Παρασκευής.

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου. Αν δεν το έχετε ακούσει μέχρι στιγμής, αν δεν το έχετε υποψιαστεί, σας το επιβεβαιώνουμε εμείς, έρχεται καύσωνας.
1: Ναι. Δηλαδή, ποιος δεν το έχει καταλάβει αυτό. Αυτό που ζήσαμε χθες ήταν η κανονικότητα.
0: Όχι. Όχι.
1: Η απάντηση είναι πως ναι.
0: Και τα βράδια είναι λίγο δύσκολα σε πολλές περιοχές. Πάντως, ναι, ζούμε έναν προθάλαμο του καύσωνα που έρχεται σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Έχουμε 39 ήδη στη Θεσσαλία και στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε 38 στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε και μελτέμια. Οπότε αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για φωτιά.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς,
1: ναι. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι αν σήμερα, που είναι εδώ κοντά στους 37 στην Αττική, έδειξε στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές που είναι πολύ ζεστές 40, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει από τη Δευτέρα που περιμένουμε και στην Αθήνα 40.
0: Ναι, λέει, αυτός είναι ο ιταλικός καύσωνας που τώρα κινείται ανατολικότερα και έρχεται και σε εμάς.
1: Αυτό βρήκαν να στείλουν.
0: Μια μακαρονάδα.
1: Από όλα τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Μέχρι την Τρίτη θα ταλαιπωρηθούμε και από Τετάρτη θεωρητικά θα έχουμε ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας.
1: Μου θέλω να δω λίγο τη δέσμευσή σου. Από Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, Τετάρτη δεν είναι ακριβώς σταδιακή. Ραγδαία είπες. Ναι, σωστά. Διότι Τετάρτη θα έχουμε 38-39 και την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, σε αυτή ελπίζουμε, θα έχουμε 30 ανώτερη. Είναι σχεδόν 10 βαθμοί κάτω.
0: Για να δούμε.
1: Και μακάρι. Μετά 25.
0: Θα βρέχει, τι λέει εκεί.
1: Και μπορεί και να βρέξει.
0: Ναι, ναι, λογικό.
1: Την άλλη Παρασκευή.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Η Χάρης Αλεξίου τώρα, Θεός αν είναι.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής 17 Ιουλίου. Εσείς είστε φυσικά του κρύου καφέ?
1: Όχι. Εγώ και στην παραλία μη ζεστό πάω. Άλλη τρέλα.
0: Καλά, εντάξει. Οι περισσότεροι πάντως είναι του κρύου καφέ.
1: Γενικά στην Ελλάδα βέβαια.
0: Και διαβάζουμε στο Καντίνα.
1: Ναι.
0: Ένα πολύ ωραίο κείμενο της Ηλένας Κριτικού. Ναι. Γιατί οι Έλληνες κυκλοφορούν παντού με κρύο καφέ. Και έχει μιλήσει με ειδικούς. Ακόμα και με καθηγητές κοινωνιολογίας.
1: Ο Παναγής, βλέπω, μιλάει εδώ, Παναγιωτόπουλος. Καθηγητής κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ.
0: Που μας θυμίζει ότι ο καφές στην Ελλάδα είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση και δεν συγκρίνεται καθόλου με τον καφέ όπως είναι, για παράδειγμα, όπως καταναλώνεται στην Ιταλία. Του γρήγορου καφέ, δηλαδή, την κουλτούρα του γρήγορου καφέ. Πίνω μια τζούρα εσπρέσο και φεύγω. Στην Ελλάδα, αν θυμάστε κι εσείς λίγο οι μεγαλύτεροι, το να απολαμβάνεις τον καφέ, το φραπέ παλιά, δεκαετία 70-80, ήταν συνώνυμο της πολυτέλειας. Αν θυμάστε ακόμα και τις καρέκλες, καθόσουν στο ζαχαροπλαστείο, στην καφετέρια και έπρεπε να αράζεις.
1: Παλιά
0: αράζεις.
1: Αυτό.
0: Ναι, παλιά.
1: Ναι. Αλλά ο παγωμένος καφές είναι από τα 90's κυρίως και μετά. Πριν ήταν λίγο έτσι ένας τύπου καραβίσιος με μερικά παγάκια και ένα...
0: Ναι, αλλά ήταν ο φραπέ.
1: Εννοείται. Αλλά τη δεκαετία του 80, λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ, οι νεανικές παρέες εκείνης της εποχής, αλλά και του 90 και του 2000, δεν συναντιούνται για να φάνε.
0: Όχι, δεν λέγαμε πάμε για φαγητό.
1: Για ποιο φαγητό? Να σου πω κάτι. Βέβαια, εμείς έχουμε μεγαλώσει. Τα παιδιά, ακόμα και σήμερα, δεν υπάρχει παιδί που συναντιέται για να φάει. Και κατά ψέματα. Όταν είναι για φαγητό, πάνε με τους γονείς τους για να πληρώσουν
0: τον καφέ. Για να
1: συγγνώμη. Όταν είναι για να βγουν με τις παρέες τους, για καφέ πάνε τα παιδιά. Δηλαδή, έτσι που έχει πάει και το φαγητό στη χώρα μας, έτσι, τόσο ακριβό. Αλλά γενικά, ναι.
0: Ο φραπέ όμως τότε, ναι, λέει, παρέπεμπε σε μια κοινωνία που βγαίνει από τη στέρηση και ανακαλύπτει την ευημερία. Δεν ήταν, λέει, απλώς ένα στιγμιαίος καφές με πάγο. Ο καραβίσιος με παγάκια,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Ήταν έτσι κομμάτι της αισθητικής μεταπολίτευσης.
0: Μια λειτουργία. Και μετά, ναι, το 90 και 2000, έρχεται το φρέντο σιγά-σιγά.
1: Καλά, και τώρα πια το έχουμε τερματίσει.
0: Που, ναι, δεν υπάρχει στο εξωτερικό φρέντο εντωμεταξύ. Δεν μπορείς να πας έξω και να ζητήσεις φρέντο.
1: Ναι, έγινε. Τώρα πια υπάρχει. Θέλω να πω, υπάρχει σε διάφορες άλλες μορφές που κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες.
0: Ναι, οι αλυσίδες όμως. Ναι. Η έννοια του φρέντο, έτσι όπως τον φτιάχνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Φρεντάκι.
0: Δηλαδή, αν πας στο εξωτερικό, στην Ιταλία ακόμα.
1: Φρεντάκι, φίλε, πολύ κουρασμένο.
0: Καφέ με πάγο.
1: Ναι.
0: Δεν θα στο χτυπήσουν στο αναδευτήρι με τον πάγο όπως το κάνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ελληνική πατέντα.
1: Να σου πω κάτι. Όταν αρχίζαμε να πρωτοφτιάχνουμε φρέντο, υπήρχε και αυτή η πατέντα που κάποια καφέ βάζανε κρέμα γάλακτος.
0: Ναι.
1: Χτύπημα. Δηλαδή, βάζανε σαντιγί από πάνω και ήταν σαν να τρως πάστα καφέ. Πολύ ωραίο και αυτό. Η χοληστερίνη βουλώσε όλες οι αρτηρίες των Ελλήνων. Δεν έμεινε τίποτα.
0: Σας έχουμε κι άλλα για τον καφέ.
1: Έχουμε κι άλλα για τον καφέ, ναι, γιατί έχουμε και αριθμούς.
0: Προς το παρόν, Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι «Να μ' αγαπάς», είναι πρωινό Παρασκευής, 17 Ιουλίου. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μιλούσαμε λίγο πριν για καφέ και θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, διότι έχουμε ανοίξει ένα θέμα για τους Έλληνες και τον κρύο καφέ και τη σχέση τους με τον καφέ.
1: Απλώς θα σου πω μόνο κάτι. Είναι η κόρη μια φίλη που έχει πάει στην Αμοργό για καλοκαίρι τώρα και τη λέει: μαμά, θα μείνω εδώ πέρα και θέλω λίγο να δουλέψω. Και τι θέλει, θα δουλέψω σε ένα καφέ. Για να ξαναγυρίσει στο νησί, είναι τώρα στην Αθήνα. 18, μόλις τελείωσε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και τη λέει, μου ζήτησαν όμως ότι δεν έχω εμπειρία. Δεν ξέρω να φτιάχνω ακόμα καφέδες. Και δεν πα στην κυρία Ματούλα. Στο σπίτι τη κυρία Ματούλα να μάθει που πίνει 8 την ημέρα.
0: Καλά, εσύ πίνεις με κάψουλες.
1: Οπότε, παιδιά, άμα θέλετε να εκπαιδεύσετε τα παιδιά σας στους καφέδες, εδώ το σπίτι μου
0: είναι το διαθέτω. Άλλο, δεν είναι.
1: Όχι, φτιάχνω και το αφρόγατο. Σε παρακαλώ. Κάνω τέχνη. Λοιπόν.
0: Θα πούμε περισσότερα και
1: εννοείται, μετά. Εννοείται, θα πούμε. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103. Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
7: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Αυτό που λέει και το άρθρο που διαβάζουμε ουσιαστικά είναι ότι οι Έλληνες έχουν εδώ στον καφέ μια άλλη λειτουργία, με την έννοια ότι κάθεσαι με την παρέα σου και τον απολαμβάνεις έξω σαν μια πράξη κοινωνική. Δεν θέλεις να πεις ένα καφέ γρήγορα.
1: Μα ό,τι και να σου συμβεί, έτσι, από τις κηδείες,
0: ναι,
1: μέχρι...
0: Υπάρχει, ναι.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω, λες πάμε για ένα καφέ.
0: Ο καφές βέβαια.
1: Δηλαδή, ό,τι και να συμβαίνει στον άλλον, δηλαδή, σου λέει κάτι, ξέρεις, χώρισα.
0: Πάμε για καφέ.
1: Πάμε, ναι, για ένα καφέ. Ναι. Είναι.
0: Εκτός άμα είναι απόγευμα και πας για καφέ και σου λένε στο κατάστημα, έχουμε κλείσει τη μηχανή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Σε αναγκάζουν να αγοράσεις αλκοόλ.
1: Έχω κάνει χαρτογράφηση πλήρη σε όλη την Αθήνα. Αν θέλετε αυτό το χάρτη, μπορώ να σας το στείλω. Τα μαγαζιά που μετά τις 6 δεν σερβίρουν καφέ έχουν μπαν. Έχουν μπει στη μαύρη λίστα.
0: Λοιπόν, 7 στους 10 Έλληνες, λίγα στοιχεία τώρα, καταναλώνουν φρέντο όλο το χρόνο.
1: 7 στους 10 όλο το χρόνο,
0: Φρέντο. Φρέντο όλο,
1: ναι,
0: το χρόνο.
1: Ναι,
0: κρύο καφέ όλο το χρόνο.
1: Κρύο το χειμώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Χειμώνα το λες.
0: Το 50% των Ελλήνων καταναλώνει συνήθως 2 ή 3 καφέδες καθημερινά.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Και έχουμε
1: 8 περίπου.
0: 40.000 τόνους καφέ όλων των ειδών να καταναλώνονται στην,
1: εντάξει,
0: Ελλάδα ετησίως.
1: Ναι, αυτό δεν μπορώ να το αξιολογήσω γιατί δεν ξέρω τι σημαίνουν τόνοι και.
0: Πάντως, δεν μου φαίνεται και μικρό
1: αριθμό. Πάντως, το 20% μπορώ να πω ότι το έχω καταναλώσει από αυτούς εγώ επίσης.
0: Εγώ λίγο ακόμα.
1: 7 στους 10, τι άλλο έχουμε από στοιχεία. 5.000 τόνοι είναι στιγμιαίος καφές για φραπέ.
0: Ο φραπέ επιστρέφει, να ξέρετε.
1: Είναι ο φραπέ ή ο φραπές.
0: Εντάξει, και τα δύο.
1: Ναι,
0: επιστρέφει. Okay. Ιδιαίτερα στους νέους που ψάχνουν έτσι να κάνουν βιτατζιές. Και επειδή αντέχει περισσότερο στον πάγο.
1: Πάντως να σου πω κάτι.
0: Το καλοκαίρι.
1: Αυτό μετά, ξέρεις, για να καταλήξουμε. Τι καφέδες έχουμε πιει μέχρι να αρχίσουμε να αξιολογούμε λίγο σωστά.
0: Α, καλά,
1: το καφέ.
0: Εντάξει, καλά.
1: Τι νεροκλήματα και τι μπαρούτια έχουμε πιει στη ζωή μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας τώρα. Και Μπαμπιστόκας και εννοείται αγάπες.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Παρασκευής, 17 Ιουλίου σήμερα, ερευνητές κατέταξαν τις 30 πιο αγαπημένες μυρωδιές στον κόσμο.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα.
0: Έλα να πούμε μερικές.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί...
0: Με το που τις λες εντωμεταξύ, αμέσως στο μυαλό κάτι παθαίνει.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί δεν υπάρχει. Για μένα είναι πολύ ισχυρή μνήμη η όσφρηση. σε μερικά πράγματα ίσως πιο ισχυρή από όλες. Από την
0: μπορεί να σε τρελάνει.
1: Σαν αίσθηση. Ναι, μπορεί να σε τρελάνει. Μπορεί να σε τρελάνει.
0: Να μυρίσεις κάτι και να πάει αυτή η άτιμη ανάμνηση κατευθείαν να πατήσει
1: το κόκκινο. Άστο, να πατήσει το κουμπί. Τελειώσαμε.
0: Να εκραγείς.
1: Στην τρίτη θέση είναι ο καφές που λέγαμε νωρίτερα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ ψηλά. Στη δεύτερη είναι η βανίλια. Αλλά όταν λέμε βανίλια, φανταστείτε ότι όλοι έχουμε αυτό το ξυλάκι το μαύρο που το ανοίγουμε στη μέση και βγάζουμε τους σπόρους τους μαύρους της βανίλιας. Αλλά η βανίλια σε ένα κέικ, σε ένα κουλούρι, σε κάτι μια έτσι πολύ παιδική ανάμνηση είναι βανίλια. Αυτό, βουτυροβανίλια τέλος πάντων.
0: Όπως για μένα είναι η κανέλα, αλλά που τη βλέπω εδώ, την κανέλα υπάρχει, δεν τη βλέπω.
1: Σίγουρα θα υπάρχει, δεν μπορεί να μην υπάρχει κανέλα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει στην 28η θέση. Είστε πολύ χαμηλά.
0: Πολύ χαμηλά.
1: Λοιπόν.
0: Η βροχή. Το πώς μυρίζει η βροχή.
1: Η βροχή στην 4η θέση. Άριστούργημα. Η θαλασσινή άβρα επίσης στην 5η.
0: Καθαρά ρούχα.
1: Καθαρά ρούχα. Καλά, τα καθαρά ρούχα. Και το σεντόνι, το καθαρό. Και... είναι τρομερή ανάμνηση. Το φρεσκοκομμένο χορτάρι. Και... τι ωραίο είναι αυτό.
0: Και αυτό είναι μια μυρωδιά που κάτι σου προκαλεί.
1: Τίποτα σου προκαλεί. Σου προκαλεί τα νεύρα σου κάθε Κυριακή που έχετε να κουρέψει τον καζόνο απέναντι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Το φρέσκο ψωμί. Ή το φρεσκοψημένο ψωμί.
1: Συγγνώμη, αλλά εγώ το φρέσκο ψωμί το βάζω πάνω από το χορτάρι. Είναι δυνατόν το χορτάρι πάνω από το ψωμί? Όχι. Η σοκολάτα.
0: Ναι, δεν
1: πάμε κάτι που μιλάει στην ψυχή μου εμάς ως Κορίνθια. Τα λεμόνια και τα πορτοκάλια γενικά. Τα ξινά που λέμε εμείς. Το λεμόνι ανάμνηση.
0: Και το μπισκότο που μυρίζει πάρα πολύ ωραία.
1: Το μπισκότο δεν προλαβαίνει να γίνει ανάμνηση.
0: Πολλοί μεσίτες λένε στην Αμερική, κάποιοι μεσίτες πηγαίνουν και ψήνουν πριν έρθει ο πελάτης μπισκότα στο σπίτι για να μυρίσει, να είναι κάπως οικείο το σπίτι.
1: Λοιπόν, το πεύκο στα δάση.
0: Σωστό.
1: Ναι, πολύ. Το τριαντάφυλλο, το γιασεμί, το μήλο είναι έτσι. Η πούδρα, η μορουδένια. Εγώ αυτή δεν την περίμενα πιο ψηλά. Δηλαδή είναι το μήλο πάνω από τα μωρά. Ο τρόπος που μυρίζει ένα μωρό. Δηλαδή το κορμάκι, τα ρούχα του, το δέρμα, πώς λέγονται, αυτά με τα οποία το πλένεις.
0: Το φαγητό όταν ετοιμάζεται, όταν το τσιγαρίζεις.
1: Το τσιγαρισμένο κρεμμύ. Ναι. Και ειδικά όταν βάζεις τον πελτέ μέσα.
0: Καλά, εκεί. Αριστούργημα.
1: Εκεί, έχουμε και άλλες μυρωδιές. Στείλτε μας και εσείς ποια είναι έτσι η μυρωδιά που κάτι κάπου σας γυρνάει.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μάνο Χατζηδάκη και το Βάλς των Χαμένων Ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Δυναμώστε λίγο την ένταση, αν μπορείτε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μιλούσαμε λίγο πριν για την όσφρηση και θυμίζουμε ότι η όσφρηση συνδέεται άμεσα με τη μνήμη.
1: Απολύτως.
0: Άμεσα. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, για να μην πω τίποτα στον αέρα.
1: Πρέπει να σε ρωτήσω κάτι. Το άρωμα που φόραγε ένα πολύ μεγάλο έρωτα μπορεί να το ξεχάσει ποτέ.
0: Και ακόμα και αν δεν είναι άρωμα που φόραγε. Το άρωμα του σώματος, τα ρούχα, τα σεντόνια.
1: Το άρωμα του σώματος μπορεί να μην το ξαναμυρίσει κάπου. Ναι. Και μπορεί να μην μπορεί να το επικαλεστεί.
0: Αλλά το άρωμα, ναι, εντάξει.
1: Αλλά το άρωμα που το φοράει κάποιο, γιατί το προσωπικό άρωμα του καθενός, ναι. Τέλος πάντων, δεν θα το ξαναβρεις μετά στον δρόμο.
0: Σωστό.
1: Αλλά αν βρεις την κολόνια στον δρόμο ή σε κάποιον άλλο που περνάει και το μυρίσεις, είναι τρέλα το πόσο γρήγορα σε ταξιδεύει στο πρόσωπο ή στην κατάσταση.
0: Θυμίζουμε λοιπόν πως οι εικόνες δεν χρησιμοποιούν τον ίδιο δρόμο. Η όσφρηση έχει κάνει κάτι παρακάμψεις και πηγαίνει κατευθείαν καρφή στο δόξα πατρί.
1: Αλήθεια, πιο πολύ και από την όραση ή από την ακοή.
0: Ναι, ναι, η όσφρηση είναι πιο δυνατή. Και μιλούσαμε και λίγο πριν λοιπόν για αυτές τις πιο αγαπημένες μυρωδιές στον κόσμο.
1: Η θάλασσα για μένα είναι πολύ αγαπημένη. Αυτό το λίγο αλάτι. Επίσης, πολύ αγαπημένη μυρωδιά είναι όταν ανοίγεις τον Μάιο, ή πιο normal, έτσι, Ιούνιο, τα καλοκαιρινά, για να βγάλεις τα μαγιό για την επόμενη σεζόν, έτσι. Ή για το πρώτο Σαββατοκύριακο στο χωριό ή σε μια εξόρμηση. Αυτή η μυρωδιά που μυρίζουν, που είναι λίγο αντιλιακό, λίγο κάτι έχει απομείνει,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λίγες πέτρες, λίγα κοχύλια, λίγο ένα άπλυτο μαγιό με αλάτια ακόμα. Αυτή η μυρωδιά, αυτή είναι το καλοκαίρι. Είναι πραγματικά. Και δεν φεύγει με τίποτα. Όσο και να τα έχεις κλείνει και να τα μαζέψεις πλημμένα, την ώρα που θα τα ανοίξεις Μάιο, μυρίζει πάλι καλοκαίρι.
0: Εμένα είναι, ας πούμε, μια από τις αγαπημένες μυρωδιές, το φρεσκοκομμένο αγκουράκι.
1: Α, δεν μου αρέσουν τα αγκούρια.
0: Και επίσης το κοκκινιστό όταν σιγοβράζει.
1: Το κοκκινιστό είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Αλλά όχι σαν το ψωμί.
0: Δηλαδή το φρεσκοψημένο ψωμί.
1: Το κέικ, το βούτυρο το ψημένο. Και το ψωμί νομίζω ότι είναι. Ναι. Για κάτσε να σκεφτούμε μερικές ακόμα πολύ αγαπημένες μυρωδιές. Νομίζω η θάλασσα είναι η πιο αγαπημένη μου.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Θα συμφωνήσω και με τη βροχή και με τη θάλασσα. Τώρα, Δημήτρη Μητροπάνος. Μια στάση εδώ. Καλημέρα, πρωινό Παρασκευής.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000.
2: Είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα.

0: αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
0: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
2: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
0: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής θυμίζουμε ότι σήμερα είναι η μέρα για το χρηματοκιβώτιο, η ώρα της μεγάλης κλήρωσης πλησιάζει, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα θα γίνει. Μέχρι τότε εμείς στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 11.000 ευρώ.
1: Αυτό είναι σήμερα το ποσό,
0: Πώς είναι όμως να κερδίζεις τόσα χρήματα σε μια στιγμή? Θα μιλήσουμε τώρα με την νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας, με την φίλη μας την Δώρα.
2: Ναι.
0: Δώρα, εσύ.
2: Εγώ.
0: Καλημέρα. Είμαστε από το Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Α, χαίρετε.
0: Χαίρετε και συγχαρητήρια.
2: Για ποιο πράγμα?
1: Έλατε.
0: Για το χρηματοκιβώτιο.
2: Α, ευχαριστώ πολύ. Ναι.
1: Καλά, το ξέχασες.
2: Ναι, με πιάσατε ξαπίνεις.
0: Δώρα, πώς είναι η καθημερινότητά σου τώρα με αυτά τα χρήματα?
1: Λίγο καλύτερη.
2: Εντάξει, ναι, ρε παιδιά, τώρα τα πήρα. Περίμενε. Okay. Δεν τα έχω διαπανήσει, ας πούμε, με τη μία. Εντάξει, okay, έχω χαρεί πολύ.
1: Και πού θα τα χαλάσεις?
2: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι.
1: Πολύ
2: στην
1: κουζίνα
2: και κατά κύριο λόγο. Η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
0: Δώρα, πού ήσουν όταν σε πήρε τηλέφωνο η Μέρη?
2: Στο σπίτι. Επειδή δουλεύω από το σπίτι, κατά κύριο λόγο. Ναι, και ήμουνα σε ένα call τέλος πάντων με τη δουλειά. Και κατάλαβα ότι ήταν από το χρηματοκιβώτιο.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε έκλεισα την κάμερα και σήκωσα τηλέφωνο.
1: Τέλειο.
0: Δώρα, σου ευχόμαστε να είσαι πάντα έτσι τόσο τυχερή και υγιής.
1: Και να τα χαρείς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Για χαρά.
2: Καλημέρα. Επίσης. Γεια σας.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
0: Αν λοιπόν και εσείς θέλετε να βρεθείτε στη θέση της Δώρας, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 19600. Γράφετε μόνο win. Θυμίζουμε κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Εσείς αν απαντήσετε πρέπει να πείτε πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 11.000 ευρώ. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και ένα viral πλέον τραγούδι, το Βάλς των Ονείρων, σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και σε μουσική του Δημήτρη Καρά. Θα πούμε αμέσως μετά λεπτομέρειες για ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίου απόψε στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στίχος του Άλκη Αλκαίου, λοιπόν, το τραγούδι αυτό από τις κασέτες του Μελωδία. Απόψε έχουμε τη μεγάλη μας συναυλία στο Κυπωθέατρο Παπάγου για τον Άλκη Αλκαίο με την Μαριάννα Κατσιμίχα που μόλις ακούσαμε, τη Βιολέτα Ίκαρη και τον Δημήτρη Μπάκουλη και τον Βασίλη και τον Μιχάλη Ατσάλη. Και θα ακούσουμε και θα θυμηθούμε τη Ρόζα, το Πάντα Γελαστή, τόσο κρατάει ένας καφές και πολλά πολλά ακόμα. Αυτά απόψε στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Να μιλήσουμε τώρα. Και πάλι για Μουντιάλ, αλλά με έναν δικό μας τρόπο.
1: Καλά, επίσης είναι μια πολύ ωραία. Μ' αρέσουν οι διάφοροι οργανισμοί και θεσμοί που έχουν. Πώς το λένε.
0: Προσαρμόζονται στο Μουντιάλ.
1: Προσαρμόζονται στο Μουντιάλ.
0: Παίρνοντας έμπνευση από το Μουντιάλ.
1: Ακριβώς. Αλλά τα φέρνουν στα δικά τους θέματα. Και μιλάμε τώρα για τις εκδόσεις ψυχογιός, έτσι, οι οποίες έχουν κάνει στο Instagram μια ανάρτηση για τις κόκκινες κάρτες που πρέπει να δίνεις έναν άνθρωπο που από ό,τι φαίνεται από τη συμπεριφορά δεν είναι βιβλιοφιλός. Ακριβώς. Λοιπόν, κόκκινη κάρτα σε αυτούς λέει που γεμίζονται με άμμο τα βιβλία.
0: Εντάξει, αυτό είναι ωραίο, μένα μου αρέσει. Ναι. Κίτρινη κάρτα θα βάζα.
1: Κίτρινη κάρτα. Μισό λεπτό. Τι άλλες κόκκινες κάρτες. Κόκκινη κάρτα σε αυτούς που χρησιμοποιούν το βιβλίο για μικροσκοτόστρα.
0: Αυτό ναι, το καταλαβαίνω.
1: Είναι αυτά τα εξώφυλλα των βιβλίων που είναι γεμάτα σημαδάκια από τα κουνούπια που έχει σκοτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, κόκκινη κάρτα σε όσους κάνουν spoiler. Εννοείται.
0: Που σε βλέπουν να διαβάζεις ένα βιβλίο και σου λένε πολύ ωραίο.
1: Θα πεθάνει τώρα. Θα πεθάνει αυτό. Μην περιμένει ότι θα είναι μέχρι το τέλος του βιβλίου. Λοιπόν, καλά, κόκκινη κάρτα σε όσους σαλιώνουν το δάχτυλό τους για να γυρίσουν
0: αυτό,
1: σελίδα.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, προχθές το κάνουν και σε καταστήματα ακόμα το 2026. Το είδα σε φούρνο της γειτονιάς μου.
0: Για
1: να σαλιώσω τη σακούλα. Και όπως μου μίλαγε, έφυγα. Αντί να βριστώ, δεν άντεξα το θέαμα. Και έφυγα φεύγοντας από το μαγαζί, τρέχοντας έτσι σαν το Σούπερμαν. Ζιου, με την πέρτα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να δω το υλικό από την κάμερα.
1: Λοιπόν, τι άλλες κόκκινες κάρτες έχουμε. Η κόκκινη κάρτα λέει σε όσους τρώνε πατατάκια και μπες στα λάδια γυρίζουν τις σελίδες.
0: Αυτό είναι λάθος μεγάλο.
1: Υπάρχει και κατά το άλλο. Γυρίζω σελίδα και μετά σκουπίζω πάνω στο φόρεμα το πατατάκι. Κόκκινη κάρτα.
0: Γιατί η κόκκινη κάρτα με το αντιλιακό στις σελίδες και αυτό δεν σε ενοχλεί. Που έχει δανειστεί κάποιο το βιβλίο σου στις διακοπές.
1: Εδώ
0: και
1: λένε και για το αντιλιακό, αλλά και για το βιβλίο που είναι, ξέρεις, που έχει βραχεί λίγο στην άκρη, για το ακουμπάς πάνω σου, πάνω στο μάγιο. Ναι. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα βιβλία. Γιατί έτσι από τις κυματιστές ράχες και ναι, το κάτω μέρος, καταλαβαίνω ακριβώς ποια βιβλία έχω διαβάσει καλοκαίρι. Όχι ποια έχω διαβάσει γενικά.
0: Ναι, ναι, είναι καλοκαίρι.
1: Διαβάζουμε μόνο καλοκαίρι, Δημήτρη.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν.
0: Οι περισσότεροι.
1: Και κόκκινη κάρτα ξεκάθαρα σε όσους χρησιμοποιούν το βιβλίο για σουβέρ. Εγώ έχω κάνει και κάτι, έχουμε κάνει στην ελευθεροτυπία κάποτε και ένα πολύ χειρότερο. Γιατί τα μεγάλα βιβλία, τα πολύ χοντρά, τα βάζαμε για να στερεώνουμε την πόρτα στο πολιτιστικό τμήμα.
0: Εδώ τα βάζουμε
1: και είχε έρθει ο συγγραφέας μια μέρα.
0: Αυτό επίσης θα ήθελα να το
1: δω
0: από τις κάμερες, αν υπήρχαν. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τώρα στο παράπονο, ένα ποίημα του Οδυσσέα Ηλίτη που έγινε τραγούδι με τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. 9:47 η ώρα.

0: Αυτό λοιπόν, ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει τώρα, διότι όπως λέει ο ποιητής, δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Έχουμε μαζί μας φυσικό αερίο.
0: Βεβαίως.
1: Φυσικά, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια που είχαν ετοιμάσει, αυτή με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού, Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας, είτε διακριτικά, είτε έτσι με δύναμη, για να μας βοηθάνε να προχωράμε. Θα δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί στις 7 και έρχεται στο μικρόφωνο του Μελωδία στις 10 η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Η μουσική συνεχίζεται. Ντομένικα, μέσα στη βουή του δρόμου. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό
5: Σαββατοκύριακο.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε.
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μακία.
6: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
13: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
14: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
15: Μελωδία Πάτρας 100,4.
16: Η ώρα είναι 10.
5: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
7: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: Εύβοια. Η ποικιλία των τοπίων και των επιλογών στην Εύβοια είναι μεγάλη. Χωρίσετε λοιπόν σε δύο διαδρομές. Ξεκινήστε από τη Χαλκίδα για την Κίμη που είναι 92 χιλιόμετρα, τον Μπαλκόνι στο Αιγαίο. Τα όμορφα σπίτια, οι γραφικοί δρόμοι, τα πεύκα και τα ελαιόδεντρα μαζί με τους ολάνθιστους κήπους και την πεντακάθαρη θάλασσα κάνουν την Κίμη να ξεχωρίζει. Θαυμάστε την κουμιώτικη αρχιτεκτονική και επισκεφτείτε τη Μητρόπολη και την Παναγία τη Λιαουτσάνισσα. Περάστε από το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα. Να πάτε και στο Λαογραφικό Μουσείο, ένα από τα καλύτερα στο είδος του. Επιστρέψτε τώρα στη Χαλκίδα και από εκεί στα βόρεια, 86 χιλιόμετρα, σας περιμένει η πανέμορφη λίμνη. Πρόκειται για ένα φυσικό λιμανάκι στους πρόποδες της Δύρφης που συμπληρώνει το τοπίο. Κάποια από τα δημόσια κτίρια είναι έργα του Τσίλερ, πραγματικά στολίδια. Να προσκυνήσετε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και στην εκκλησία της Κίμησης της Θεοτόκου. Στη λίμνη υπάρχουν και δύο πολύ ενδιαφέροντα μουσεία, το Ιστορικό και το Μουσείο της Ιδροβιολογίας. Περάστε από τις πανέμορφες ροβιές και το παραδοσιακό χωριό Αγία Άννα. Αν έχετε τη δυνατότητα, ανεβείτε μέχρι το καταπράσινο Πευκή, στη μύτη της Εύβοιας. Εδώ το ηλιοβασίλεμα είναι υπέροχο και δεν πρέπει να το χάσετε. Εύβοια. Και αυτό το καλοκαίρι επιμένουμε ελληνικά. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, Alpha Metal και Κέντρο Πανόραμα στον Κάτω Αλισό.
1: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
2: Alpha Metal. Εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών επίπλων και ειδών εξοχής. Εξοπλίζουμε όλους τους επαγγελματικούς χώρους με έπιπλα άριστης ποιότητας. Alpha Metal. Θα μας βρείτε στο τηλέφωνο 2610-642319. Ιωάννη Διακίδη 224, Περιβόλα Πατρών.
0: Όταν η γεύση και η ποιότητα συναντιόνται, τότε στο Πανόραμα κάτι γίνεται. Ταβέρνα Πανόραμα στην παραλία Κάτω Αλισού. Εκπληκτική θέα στον Πατραϊκό με χαρακτηριστικό γνώρισμα, την τεράστια Αγριελιά, τη μεγαλύτερη στην Πελοπόννησο. Στο νήσιο της οποίας λειτουργεί η Ταβέρνα Πανόραμα με την παραδοσιακή κουζίνα της Κικής, πολλές γεύσεις φαγητών και φρέσκο ψάρι. Ταβέρνα Πανόραμα. Ένας ιδηλιακός χώρος για να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας ακόμα τον καφέ ή τον αναψυκτικό σας. Μέσα στο πράσινο και με πανοραμική θέα ολόκληρο τον Πατραϊκό. Ταβέρνα Πανόραμα. Δίπλα στο κάμπινγκ στην παραλία Κάτω Αλισού. Τηλέφωνο 26930 71249. Έξοδος που αξίζει και δεν μοιάζει με τις άλλες.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
8: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρε παν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
2: Τελικά,
3: μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: η ώρα είναι 11.
1: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρη Κροκίδη. Κρήτη. Ατέλειωτα χιλιόμετρα δαντελωτών ακτών, εξωτικά τοπία, εντυπωσιακά φαράγγια, σπουδαίοι αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακά ορεινά χωριά, κοσμοπολίτικα ξενοδοχεία, έντονη νυχτερινή ζωή και άφθονη Ρακή προσφέρει γενναιόδωρα η Μεγαλόνησος. Στα Χανιά, διασκήστε το φαράγγι της Αμαριάς, κολυμπήστε στα γαλαζοπράσινα νερά, στα Φαλάσσαρνα και το Ελαφωνήσι και περπατήστε στα σοκάκια της παλιάς πόλης. Στο Ρέθινο, κάντε βουτιά στα παγωμένα νερά της Μονής Πρέβελης, νιώστε τον αρχοντικό χαρακτήρα της παλιάς πόλης και διδαχτείτε μαθήματα σύγχρονης ιστορίας στα Νόγια και τη Μονή Αρκαδίου. Στο Ηράκλειο επισκεφτείτε τις κοιτίδες του μινωικού πολιτισμού, Κνωσό και Φεστό. Δείτε τις σπηλιές των Χίπης στην παραλία στα Μάταλα και διασκεδάστε ως το πρωί στη Χερσόνησο. Το τροπικό ποινικό δάσος του Βάη, ο γραφικός Άγιος Νικόλαος, η κοσμοπολίτικη Ελούντα, η ζωντανή νύχτα της Ιερά Πέτρας και η πατρίδα του Ερωτόκριτου Σιτία δίνουν στο Λασίθι το δικό του χαρακτηριστικό χρώμα. Κρήτη, για αξέχαστες ονειρεμένες διακοπές. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων. Οπτικά Καμίσης, Εστιατόριο Εξπρές και Κέντρο Ελαστικών Κρότσης.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
3: Η παρέα έχει κέφια. Η διάθεση ανεβασμένη. Το αποκορύφωμα, η φετινόρα του φαγητού. Αυθεντικές συνταγές, ιδιαίτερες γεύσεις στο Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτικά φαγητά, μαγειρεμένα με παραδοσιακό τρόπο και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Εξπρές, όλη μέρα. Η παρέα θέλει Εξπρές. Διανομής στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα στα 329-643 και 314-248. Γούναρη 66, Πάτρα.
4: Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Με 60 χρόνια και πλέον προσφορά στο χώρο των ελαστικών. Σέρβις, εμπορία και πώληση ελαστικών και ζαντών. Ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, αλλά και επισκευή και βαφή ζαντών. Με ετήσια εγγύηση ζημιάς των ελαστικών για σκίσιμο. Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Γηθίου 1-3 και Πανεπιστημίου Κόμβος Κουρτές.
5: Μελωδία 100,4.

0: εποχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Μελωδία Πάτρας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
9: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, ηρωή μας.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
13: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: Επτάνησα, τα νησιά όπου η Ελλάδα συναντά τη Δύση. Απολαύστε ήλιο και θάλασσα, κατάφυτες βουνοπλαγιές, γραφικά ψαροχώρια, νεοκλασικά κτίρια και νυχτερινούς ρυθμούς ανάλογους με τη διάθεσή σας. Εκεί όπου η Ελλάδα συναντά τη Δύση. Ζάκυνθος, φωλιά των Καρέτα Καρέτα με την εντυπωσιακή παραλία του Ναυαγίου και τον επιβλητικό λόφο Μπόχαλη να στέκεται πάνω από το λιμάνι. Κέρκυρα, με τα παραδοσιακά καντούνια, τις αμέτρητες ακρογιαλιές και τη θέα της Παλαιοκαστρίτσας από την Μπελαβίστα. Παξί, με τον ιδηλιακό όρμο του Γαΐου και τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα. Ιθάκη, με το παραδοσιακό κιόνι και το σπήλαιο των νυμφών. Λευκάδα, με το εντυπωσιακό Πόρτο Κατσίκι, το όμορφο νιδρύ και τη Βασιλική, τον παράδεισο το Σέρφερ. Κεφαλονιά, με το ονειρικό Μύρτο, το λαμπερό Φυσκάρδο και την γραφική Άσο. Και τέλος τα Κύθυρα με το ιδηλιακό Γαψάλι και τις αναλύωτες από το χρόνο φυσικές ομορφιές. Αυτά είναι τα Επτάνησα. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Κάμπινγκ Τσόλης και Κέντρο Διάκου. Στο γραφικό Πευκόφυτο Λαμπύρι δίπλα στη θάλασσα βρίσκεται το Κάμπινγκ Τσόλης. Οι παροχές του Κάμπινγκ, η τέλεια εξυπηρέτηση και η φιλοξενία θα σας εντυπωσιάσουν. Κατασκηνώστε μέσα σε ένα υπέροχο πευκόφυτο περιβάλλον που διαθέτει θέσεις για τροχόσπιτα ή σκηνές. Ή ακόμα αν θέλετε, μπορείτε να μείνετε στις περίφημες αχυροκαλύβες και μπαγκαλόους που διαθέτει το κάμπινγκ. Κάμπινγκ Τσόλης. Όσο για φαγητό, γευθείτε την πανδεσία γεύσεων που ετοιμάζει για σας ο σεφ της ταβέρνας και στο beach bar, απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας με θέα τον κορινθιακό κόλπο. Κάμπινγκ Τσόλης για ονειρεμένες διακοπές. Ανοιχτά και για το κοινό. Τηλέφωνο 26910-31469. Λαμπύρι.
1: Στην βιογραφική γωνία της Πάτρας, στη συνοικία του Διάκου, με θέα την Πάτρα και το Πατραϊκό, σας περιμένουμε για ημέρες αξέχαστες και καλοκαιρινές βραδιές. Από το 1865 το κέντρο Διάκου βρίσκεται στην υπηρεσία και του πιο απαιτητικού πελάτη. Στην πλήρως ανακαινισμένη αιθουσά μας δημιουργήσαμε ένα καταπληκτικό στέκι για γευστικές απολαύσεις, κρασί βαρελίσιο παραγωγής μας, λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα ποιότητα και φιλική εξυπηρέτηση. Κέντρο Διάκου, στη συνοικία Διάκου. Τηλέφωνα 621-277-277-929.
2: Μελωδία 100,4.

χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα κιλόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
10: Κατάστημα. Κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: η ώρα είναι μία.
1: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: θα μυρίσει.
1: Κέρκυρα, το καταπράσινο νησί, το νησί των Φεάκων και ο τελευταίος σταθμός του Οδυσσέα στο δρόμο της επιστροφής του για την Ιθάκη. Γνωρίσε την πόλη με τα πανέμορφα καντούνια της, τις υπέροχες πλατείες της, τα στενά λιθόστατα δρομάκια, τα παραδοσιακά αγγλικά αρχοντικά γεωργιανού ρυθμού, τις βυζαντινές εκκλησίες, τα βενετσιάνικα μνημεία. Επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό Μουσείο, το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, το Δημαρχείο, θαυμάσιο δείγμα ενετικής αρχιτεκτονικής, κτισμένο το 1663. Τη Βυζαντινή Εκκλησία των Αγίων Ιάσονα και Σωσιπάτρου, 12ος αιώνας. Προσκυνήστε τον Άγιο Σπυρίδωνα και Πολιούχο, την Αγία Θεοδώρα στη Μητρόπολη. Δείτε το νέο φρούριο που κτίστηκε μεταξύ 1576 και 1588 και διατηρείται σε αρίστη κατάσταση. Την περίφημη Κόντρα Φώσα, γέφυρα που συνδέει την πόλη με το νησάκι Παλαιό Φρούριο. Την Ιόνιο Βουλή και έξω από την πόλη την Παλαιοκαστρίτσα, το Αγγελόκαστρο, τον Πέλεκα, την Κοιλάδα του Ρόπα, το Κανόνι, το Ποντικό Νήσι, το Αχίλιο. Περιοχές που αξίζει να επισκεφτείτε: Μπενίτσες, Μωραΐτικα, Μεσογγή, τη λίμνη Κορισίων, τα Γουβιά, τη Δασιά, την Κασιόπη, τη Ρόδα, την Αχαράβη, το Σιδάρι, τον Αρίλα. Υπέροχες παραλίες. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το γλυκό και ποτό κουμκουάτ, μαντολάτο, λευκό κρασί, γραβιέρα. Χρήσιμα τηλέφωνα του Δήμου το 26610-39428 και τουριστική αστυνομία το 3265. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων, εστιατόριο το Μελτέμ, κέντρο ελαστικών Κρότσης και κέντρο πανόραμα στον Κάτω Αλισό.
2: 26 χρόνια διαφήμισή μας ήταν η ποιότητα του φαγητού, ο σεβασμός στον πελάτη που γίνονταν φίλος μας, η ζεστασιά όλης της οικογένειάς μας. Το Μελτέμι στην παραλία Βραχνέικων σας οφείλει μετά από τόσα χρόνια ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Συνεχίζουμε με την ίδια συνταγή της διαφήμισής μας. Μελτέμι, στην παραλία Βραχνέικων. Τηλέφωνο 2610-672-420.
3: Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Με 60 χρόνια και πλέον προσφορά στο χώρο των ελαστικών. Σέρβις, εμπορία και πώληση ελαστικών και ζαντών. Ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, αλλά και επισκευή και βαφή ζαντών. Με ετήσια εγγύηση ζημιάς των ελαστικών για σκίσιμο. Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Γηθίου 1-3 και Πανεπιστημίου, Κόμβος Κουρτέση, Μπύρα Μαράτου.
1: Όταν η γεύση και η ποιότητα συναντιόνται, τότε στο πανόραμα κατηγίνεται. Ταβέρνα Πανόραμα στην παραλία Κάτω Αλισού. Εκπληκτική θέα στον Πατραϊκό με χαρακτηριστικό γνώρισμα, την τεράστια Γριελιά, τη μεγαλύτερη στην Πελοπόννησο. Στο νήσιο της οποίας λειτουργεί η Ταβέρνα Πανόραμα με την παραδοσιακή κουζίνα της Κικής, πολλές γεύσεις φαγητών και φρέσκο ψάρι. Ταβέρνα Πανόραμα. Ένας ιδηλιακός χώρος για να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας ακόμα τον καφέ ή το αναψυκτικό σας. Μέσα στο πράσινο και με πανοραμική θέα ολόκληρο τον Πατραϊκό. Ταβέρνα Πανόραμα. Δίπλα στο κάμπινγκ στην παραλία Κάτω Αλισού. Τηλέφωνο 26930-71249. Έξοδος που αξίζει και δεν μοιάζει με τις άλλες.
4: Μελωδία 100,4.

0: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
1: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: εκεί. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Μα perché!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακέ.
3: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Κι ένα πικρό γιατί τα μάτια μου βουρκώνει και ένα που φεύγει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

εσένα να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

σε μένα έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ριάζει και η σιρήκα αδειάζει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουήλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.
5: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
6: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
9: Τελικά,
10: μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
13: Θέλει μελωδία.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
9: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStore.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα, ποτέ, ποτέ και ας γυρνώ σε σκία.
8: Θέλει μελωδία.

αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέρχε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
9: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
11: Θέλει μελωδία.

Αυτό είναι, να παίζει Φραγκοσυριανή και να είναι απόγευμα Παρασκευής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Διακόπες θα μου πείτε και θα έχετε δίκιο, αλλά πάμε παρακάτω. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Καλό μας Σαββατοκύριακο. Να πω ότι χθες κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους η Οδυσσέα και ήδη σήμερα 4 συνάδελφοι μου είπαν ότι την είδαν. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Μάλιστα, διαβάζω ότι πολλοί περιμένουν από άποψη εισιτηρίων να είναι έτσι ένα πολύ δυνατό καλοκαίρι. Σίγουρα είναι το καλύτερο καλοκαίρι μετά την πανδημία, αλλά πολλοί λένε ότι θα δούμε χάρη στην Οδύσσεια νούμερα που έχουμε να τα δούμε από πριν την πανδημία. Να σας πω ότι πολλές αίθουσες IMAX στον κόσμο είναι sold out τις πρώτες εβδομάδες, έχουν ξεπουλήσει. Και έτσι να πω χαρακτηριστικά εδώ ότι στην Αθήνα έχουμε μία αίθουσα IMAX, έτσι. Μάλιστα, η Οδύσσεια του Νόλαν. Φαντάζομαι και εσείς θέλετε να τη δείτε. Και εγώ, όταν θα τη δω, θα σας πω εντυπώσεις. Περιμένω και από εσάς, έτσι. Θυμίζω ότι τα λέμε και σε μηνύματα στο Viber ή στο WhatsApp στο 695-6614-992. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Πανσέλινο. Χάρης Αλεξίου.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Κι όταν σου χορεύω,
2: πόσα δίνω, πόσα θες.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

Λάμπρος Βασιλείου και το δέντρο στον αέρα του Μελωδία. Απόγευμα Παρασκευής 17 Ιουλίου. Καλό Σαββατοκύριακο και πάλι σε όλους. Είμαι η Φανή Αργύρη και μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Κοιτάξτε, σήμερα η Κηφισίας είναι μια καλή επιλογή σε αντίθεση με τους δρόμους που οδηγούν έξω από την πόλη. Έχει αρκετή κίνηση η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Έχει κίνηση η άνοδος του Κηφισού από το ύψος του Ρέντι μέχρι το σημείο που φτάνουμε για Άνω Πατήσια και λίγο πιο πέρα που βγαίνουμε για για Χαρνών, συγγνώμη, και εννοείται ότι έχει κίνηση και Αττική Οδός από Ανθούσα μέχρι Μαρούση. Αλλά εντάξει, εδώ στο κέντρο της πόλης είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, αν θέλετε να φύγετε, να πάτε να κάνετε έτσι Σαββατοκύριακο εκτός, αυτά έχει τώρα. Υπομονή, κουράγιο να περάσετε τέλεια στην εκδρομή σας. Ακούμε κι εμείς μια πολύ ωραία εκδρομή, Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Αυτό είναι. Θέλω κοντά σου να μείνω. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον αέρα του Μελωδία. Απόγευμα Παρασκευής 17 Ιουλίου. Να πούμε χρόνια πολλά στη Μαρίνα, το Μαρίνο, την Αλίκη. Γιορτάζουν, λέει, και κάποιες Αλεξάνδρες, Αλεξίες, κάποιες άντρες. Αλλά γιορτάζουν και άλλη μέρα μέσα στο χρόνο. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτές τις διπλές γιορτές. Μπερδευόμαστε όλοι οι υπόλοιποι και γίνονται λάθος τηλεφωνήματα. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Αν έχετε έτσι αγαπημένα πρόσωπα που γιορτάζουν, να τα χαίρεστε. Και πάμε να σας πω τι έγινε με το χρηματοκιβώτιο σήμερα. Μια πολύ ωραία μέρα για τη Μαρία που κέρδισε στο χρηματοκιβώτιο, απάντησε στο δεύτερο χτύπημα, είναι στις διακοπές της, την πέτυχε η Μέρη λίγο πριν βουτήξει, όνειρο, όνειρο. Και με τα χρήματα θα ξεχρεώσει το καινούργιο αυτοκίνητο και θα κάνει και άλλα όνειρά της πραγματικότητα. Σε καλή μεριά, Μάρια. Το προγραμματισμένο ποσό για την Παρασκευή 24 Ιουλίου είναι 11.300 ευρώ. Σημειώστε τον κάπο, ακούστε με που σας λέω. Αν αναδηλώσετε συμμετοχή, ας το έχετε γραμμένο και σε ένα χαρτάκι. 11.300 ευρώ. Μαθαίνετε περισσότερα για το χρηματοκιβώτιο στο site και την εφαρμογή του Μελώδια. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
1: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Όταν σκέφτομαι να γράψω, λέει ο Δήμος Μούτσης, στην πραγματικότητα δεν κάνω τίποτε άλλο πέρα από το να προσπαθώ να μιμηθώ κάποια θαυμάσια μουσική που όμως δεν υπάρχει.
1: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
0: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι.
1: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή σε Αττική, Κρήτη και ακόμα τρεις περιφέρειες. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιείται η Όλγα Γεροβασίλη. Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Νέο κύμα βομβαρδισμών για έκτη μέρα στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν δύο γέφυρες και ένα αεροδρόμιο. Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδυσσό, δύο νεκροί και 8 τραυματίες. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στην Αττική.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
13: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
14: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
13: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
14: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
15: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
14: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
16: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Μάνος Χατζηδάκης στον αέρα του Μελωδία και η Παρθένα της γειτονιάς μου. Εννοείται κάθε φορά που το ακούμε έτσι σιγομουρμουρίζουμε από μέσα μας και τους στίχους από τη Μανταλένα. Αυτή είναι η δύναμη άλλωστε του κινηματογράφου. Τα λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής με την Οδύσσια. Σας έλεγα ότι είναι sold out οι αίθουσες IMAX παγκοσμίως για τις 5 πρώτες εβδομάδες. Εδώ στην Αθήνα έχουμε μόνο μία. Αυτή η ταινία πρέπει έτσι πρέπει να τη δείτε σε IMAX αίθουσα αν γίνεται. Αν όχι, εντάξει, μπορείτε να τη δείτε και οπουδήποτε αλλού. Τώρα να σας πω για απόψε τα πλάνα. Μπορεί να πάτε θερινό σινεμά όσοι θέλετε, αλλά έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία στο Κηποθέατρο Παπάγου απόψε στις 9. Σε περίπου 2,5 ώρες θα ανέβουν στη σκηνή του Κηποθέατρου Παπάγου η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα για να τραγουδήσουν τραγούδια του Άλκη Αλκαίου. Σε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης Καράς. Συμμετέχει ο Μιχάλης Ατσάλης. Θα ακούσουμε τη Ρόζα, το πάντα γελαστή, το όσο κρατάει ένα καφέ στο Πόρτο Ρίκο, το Αγκάθι, το Λούνα Πάρκ. Πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου. Εγώ σας έχω πει, έχω μια ιδιαίτερη σύνδεση με αυτόν τον δημιουργό. Πάντα συγκινούμε με τα τραγούδια του. Και θα είμαστε εκεί να σας πούμε περισσότερα αν δεν έρθετε. Τους υπόλοιπους έτσι σας περιμένουμε απόψε στο Κηποθέατρο. Περισσότερα στο site και την εφαρμογή του Μελώδια. Βράδυ.

0: Γιάννης Κότσιρας και να μ' αγαπάς. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Απόγευμα Παρασκευής. Καλό μας Σαββατοκύριακο. Είναι έτσι η στιγμή που αποχαιρετώ εγώ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με το καλό, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Και αυτό το Σαββατοκύριακο, ξέρω, θα ακουστεί κάπως μελό. Αλλά αν μπορείτε να σας κάνετε τα χατήρια, να το κάνετε και να βγείτε ραντεβού με φίλους, με αγαπημένα πρόσωπα, με τους εαυτούς σας. Ναι, να βγείτε ραντεβού και να βρείτε αυτό που θέλετε και να το κάνετε. Δεν είναι εύκολο. Το λέω τώρα εγώ, αλλά δυσκολεύομαι να το κάνω και η ίδια. Δεν το συζητώ. Δάσκαλε που δίδασκες. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να λέμε τι έχω ανάγκη. Έχω ανάγκη να κοιμηθώ παραπάνω. Ας το κάνω απενοχοποιημένα. Έχω ανάγκη να κλειστώ και να μην δω κανέναν. Να το κάνω και αυτό. Έχω ανάγκη να βγω όλο το Σαββατοκύριακο και να το μετανιώσω τη Δευτέρα. Όλα στο χρόνο τους. Αλλά λίγο να μας ακούσουμε, να βρούμε τι είναι αυτό που θέλουμε και να το κάνουμε. Αυτά εύχομαι για το Σαββατοκύριακο. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τώρα. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο στην παρέα σας, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Χαιρετώ. Να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο λοιπόν.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
3: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Με προσέχεις.
0: Πάντα μελωδία.

Να βρούμε εκείνους που έχουν κάνει η παντιέρα τους το «για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω» και να γίνουμε η ουρά τους, τουλάχιστον μέχρι να βγει το καλοκαίρι. Και ύστερα θα έχουμε αποκτήσει δεξιότητες και καινούργια πάθη και θα ξέρουμε να πάρουμε το σωστό δρόμο. Τι λέτε κι εσείς, ή μήπως είστε στο δρόμο για να αφήσετε την πόλη πίσω σας και όλους εκείνους που το χειμώνα έγιναν βαρύ φορτίο στην πλάτη σας? Μελωδία στον αέρα στους 99,2. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Θα πάμε μαζί και απόψε μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες, αποχαιρετώντας εκείνους που παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια και μας αφήνουν πίσω στη βουή του δρόμου, με ένα τριαντάφυλλο όμως στο στόμα. Από τον Κώστα Τουρνά και ένα από τα τραγούδια της δεκαετίας του 80, στους Ντομένικα.

0: Τι αριστούργημα είναι αυτό, ε? Ένα τόσο δά διαμαντάκι. Το κλασικό της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και του Απόστολου Καλβάρα. Ένα όνειρο απατηλό στη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη, που τραγουδά πάντα σαν να διηγείται την πιο ακριβή σου ιστορία. Μελωδία στους 99,2 και ένα ωραίο βαλσάκι, το Βάλς των Ονείρων. Ανέκδοτη μέχρι πρώτη νοστίγη του Αλκελκαίου, μελοποιημένη από τον Δημήτρη Καρά στη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα. Ακούστε μία ακόμη από τις κασέτες του Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Ο προσκυνητής γυρίζει από τη μια άκρη του κόσμου ως την άλλη και μιλά για την αγάπη. Τώρα αν είστε κι εσείς σε εκείνους που πιστεύουν ότι η αγάπη δεν αρκεί για όλα, δεν έχετε παρά να τον ακολουθήσετε, μήπως σας πείσει. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης στον αέρα του Μελωδίας του 99,2. Παρασκευή και χρηματοκιβώτιο. Έτσι πάνε αυτά. Το χρηματοκιβώτιο άνοιξε σήμερα, οπότε πάμε για την επόμενη Παρασκευή, 24 του μήνα, με 11.300 ευρώ. Θα σας τηλεφωνήσει η Μέρη. Εσείς στέλνετε Win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστή σε ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
1: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Παιδί μιας παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας στον Πειραιά, που το μόνο της περιουσιακό στοιχείο ήταν η εξασφάλιση της καθημερινής επιβίωσης, έλεγε ο Δήμος Μούτσης για την καταγωγή του.
1: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
0: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι.
1: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
0: Ο Melodia παρουσιάζει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Νίκο Πορτοκάλοπλου, δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες

0: στο τάζο.
1: Για εκείνους που νιώθουν φτερουγίσματα στην καρδιά τους, για εκείνους που βλέπουν παντού χρωματιστές πεταλούδες, αστεράκια και ρόδα ανθισμένα, το τραγούδι του Ελισάρη Γκοτιέ και της Ελένης Φωτάκη με την Αλεονόρα Ζουγανέλη και τον τίτλο «Σε ερωτεύομαι». Μια απλή επενθύμηση για αυτούς αλλά και για μερικούς άλλους ενθουσιώδεις της παρέας. Το έχει πει ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω όλα αυτά απόψε που σε χάνω. Είναι πραγματικά εφάνταστα τα βιντεάκια που ανεβάζουν οι Αλκίστες Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου για να μας υπενθυμίσουν τον επόμενο σταθμό των συναυλιών τους.
2: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή,

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρε βαν στα Πάρις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

να φύγει. Μα μόλις φτάσει στα νυχτά, αυτή το πνίγει. Και ύστερα κλαίει και πονά τον εαυτό της και προσπαθεί να το σηκώσει από το

σκέφτηκε, είμαι σκοτωμένος. Και μπήκε μες στο μνήμα του. Ύστερα βγήκε ο δολοφόνος, κρατώντας ένα δίκανο. Δήλωσε, τι ωραίος φόνος, και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει, και λέει τραγούδι βουβό.

0: Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου καθημερινά.
1: Θέλει μελωδία.